σπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

αστρογέννητα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα.

πώς θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες στο τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις.

0: αυτέντο. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

να σκοτώσω στο 56. Μακινάς. Ο Χαριστέας το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου DoubleTree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση και ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να το ρωτήσουν. «Εσείς ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανένα άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανένα ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανένα προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για να προετοιμάσει τον δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples and said to him, Are you he who is to come, or shall we look for another? And Jesus answered them, Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. Lepers are cleansed, and the deaf hear. And the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. And blessed is he who takes no offense at me. As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man clothed in soft remnant? Behold, those who wear soft remnant are in kings' houses. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you. Truly I say to you, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist, yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been coming violently, and men of violence take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John, and if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε νέα φάση εισέρχονται διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς ξεκινούν σήμερα τεχνικές συνομιλίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ συμμετέχουν ειδικοί σε πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των χωρών Μεσολαβητών, Πακιστάν και Κατάρ. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στη Ζαπορίζια, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 11χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδυσσό και στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία σκότωσαν δύο ανθρώπους. Στην Ευρώπη, ένα έντονο κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 3 θάνατοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιρόντ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το πρωί της Δευτέρας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Downing Street. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και την ασφάλεια. Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν από το Σεπτέμβρη, όταν το Κοινοβούλιο επαναλάβει τις εργασίες του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε 10 χρόνια. Φαβορή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Στην Ελλάδα, ποινές από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, που έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεως απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Ειδικότερα σε ποινές 20 και 18 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,14% και στις 51.564,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Mariners και θα παίξουν σήμερα στις 8.40 με τους Rockies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και στους 66 αύριο με πιθανότητα βροχής. Ηλιοφάνεια την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 82 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε νέα φάση έρχονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς ξεκινούν σήμερα τεχνικές συνομιλίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ συμμετέχουν ειδικοί σε πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των χωρών Μεσολαβητών, Πακιστάν και Κατάρ. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στη Ζαπορίζια, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 11χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδυσσό και στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία σκότωσαν δύο ανθρώπους. Στην Ευρώπη, ένα έντονο κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 3 θάνατοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιρόντ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το πρωί της Δευτέρας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Downing Street. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και την ασφάλεια. Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν από το Σεπτέμβρη, όταν το Κοινοβούλιο επαναλάβει τις εργασίες του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε 10 χρόνια. Φαβορή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Στην Ελλάδα, ποινές από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, που έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεως απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Ειδικότερα σε ποινές 20 και 18 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,14% και στις 51.564,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Mariners και θα παίξουν σήμερα στις 8.40 με τους Rockies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και στους 66 αύριο με πιθανότητα βροχής. Ηλιοφάνεια την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 82 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
2: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
3: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including two elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
4: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
5: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, Tumanoli Kostomiri, at 122 Broad Street, Weymouth, Peraste. Stop by 7 days a week, 7 meres την εβδομάδα.
6: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε νέα φάση εισέρχονται διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς ξεκινούν σήμερα τεχνικές συνομιλίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ συμμετέχουν ειδικοί σε πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των χωρών Μεσολαβητών, Πακιστάν και Κατάρ. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στη Ζαπορίζια, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 11χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδυσσό και στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία σκότωσαν δύο ανθρώπους. Στην Ευρώπη, ένα έντονο κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 3 θάνατοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιρόντ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το πρωί της Δευτέρας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Downing Street. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και την ασφάλεια. Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν από το Σεπτέμβρη, όταν το Κοινοβούλιο επαναλάβει τις εργασίες του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε 10 χρόνια. Φαβορή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Στην Ελλάδα, ποινές από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, που έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεως απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Ειδικότερα σε ποινές 20 και 18 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,14% και στις 51.564,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Mariners και θα παίξουν σήμερα στις 8.40 με τους Rockies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και στους 66 αύριο με πιθανότητα βροχής. Ηλιοφάνεια την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 82 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Marathonas brand feta, the original Greek style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.
2: Ο οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
3: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μερίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
4: Hi, would you like to buy some Girl Scout cookies?
5: Sorry, sweetie. I do love Thin Mints, but I just went to Dairy Queen and got myself an ice cold Girl Scouts Thin Mint Blizzard. Same sweetness, and with this summer heat, even more refreshing.
4: Wow, that does sound good. Mom, can we go to Dairy Queen?
5: Happy Tastes Good at your local Dairy Queen in Bellingham and West Yarmouth.
6: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
2: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα grecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.

0: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές

You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου στο Βέλγιο για το Qatar Gate. Μάστε την ιστορία εκείνη. Αγροτοδαστικές πηγαγιές σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καταιγίδες απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με περίπου 60 βαθμούς και τοπικές πλημμύρες. Αύριο Τρίτη πρωινό σποραδική βροχή και λιακάδα το απόγευμα με 70-75 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο εκλεκτός αυτός ροκάς είχε γενέθλια χθες, 21 Ιουνίου, 76 χρονών, χρόνια του πολλά.

0: Τρίτος παγκόσμιος ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού. Εντάξει.
1: Καλησπέρα, καλώ του χρόνια πολλά. Έτσι άρχισαν όλα με αυτό το τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου το 1974. Γι' αυτό ξεκίνησαμε αυτό και τώρα. Να που είμαστε όλοι εδώ στο Ηρώδιο. Χώρος αποκλειστικά δικό σας και δικός μας. Πολύ καλοί είστε. Σας βλέπω ήδη. Εγώ να δεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι που να μας κάνουν παρατήρηση να μας σταματήσουν για την κοινή ύπνωση. Αλλά τι σας λέω τόση ώρα, δεν έχω συστηθεί ακόμα. Περίμενε.

Είστε πολύ καλοί μαζί μου και έχετε και πολύ καλό γούστο. Σας ευχαριστούμε. Βλέπω και τους παλιούς φίλους εδώ όλους. Θα ήθελα να πω στον καθένα ξεχωριστά, σ' αγαπάω ακόμα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Midland Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner, του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους της πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμιλιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω δερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε θα ακούσουμε μερικά από τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: Με μεγάλη επιτυχία έγινε το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge. Ένα θερμό ευχαριστώ σε όσους παρευρέθησαν και απόλαυσαν τα εκλεκτά φαγητά και διασκέδασαν με τη μουσική εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλων των volunteers. Thank you. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Γεννήθηκε 21 Ιουνίου το 50 στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας, κοντά στη Μεγαλόπολη. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε εκεί έως τα 7 του και μερικές εμπειρίες του από αυτά τις έκανε τραγούδια όπως τη Σφεντόνα. Στα 12 χρόνια του πήρε την πρώτη του κιθάρα, αργότερα συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα της εποχής όπου έκανε και τα πρώτα του μουσικά βήματα. Το 73 μετά το τέλος της στρατιωτικής θητείας του, που την έκανε μαζί με τον Μητροπάνο, κάπου που είχα διαβάσει, πήγε στη Γερμανία, στο Μόναχο, όπου συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα και σε πολλά στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το καλοκαίρι του 1974 στο Παρίσι με τον Μίκη Θεοδωράκη. Η συνεργασία τους έμελε να αρχίσει δύο χρόνια αργότερα. Την ίδια χρονιά πέσεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι. And the rest, as they say, is history. Βασίλης Παπακοσταντίνου, 76 χρονών σήμερα, μάλλον χθες, χρόνια του πολλά.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη.

5 και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WATN AM1550 και από το ίντερνετ watn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και κάθε Πέμπτη βράδυ, είπαμε, έχουν διασκέδαση ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Καμινάρη στο The Sphina Restaurant. Περάστε! Και στο Bosco Air Fine Wine στο Σάμαβιο, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Σάμαβιο. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας και μάλλον στις Βρυξέλλες, ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου στο Βέλγιο για το Qatar Gate. Στην Ελλάδα μας αγροτοδαστικές πυραγές σε όλη τη χώρα. Στα παγκόσμια νέα ολοκληρώθηκε στην Ελβετία με τη συνεχιζόμενη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη Βρετανία παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός κ. Στάρμα προς όφελος νέου αρχηγού του κόμματος. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε ως εθνική προδοσία άρθρο της New York Times. Καταιγίδες απόψε θυμίζουν Αβοστόνη με περίπου 60 βαθμούς και τοπικές πλημμύρες. Αύριο Τρίτη πρωινό σποραδική βροχή και λιακάδα το απόγευμα με 70-75 βαθμούς. Και το νερό της εθνικής πισίνας βρώμησε. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 40 και μάλιστα στο 46. Το πρώτο είναι σύνθεση του Ανδρέα Πόγκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη, τραγούδι που αποπνέει τον άνεμο αισιοδοξίας που μετέφεραν πολλοί δημιουργοί στις πρώτα μεταπολεμικές συνθέσεις τους. «Η ζωή ξαναρχίζει για μας», λέει η Κάκια Μέντρη.

Tôi επόμενο. Μόνο... Σύνδεση του λαού Ραπίτη με στίχους Μίμη Τραϊφόβλου από το 46. Καινούρια ζωή, λέει η Σοφία Βέμπο. Από την επιθεώρηση ραντεβού στην Αθήνα, στο θέατρο National Βέμπο, στην Αλεξανδρία. Ναι, της Αιγύπτου.

Και το τρίτο, σύνθεση του Τάκη Μωράκη, σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 46, ήρθες σαν την άνοιξη, λέει η Στέλλα Γκρέκα.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, λαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

Αυτά συνεχίζω τώρα με μερικά κομμάτια από το άλμπουμ του Αριστή Δημόσιου με γενικό τίτλο «Τα παραδοσιακά, δημοτικά και λαϊκά» με διάφορους καλλιτέχνες. Το πρώτο, στον κατηφένιο σου όντα, ερμηνεύει η Μαρία Σουλτάτου.

Το δεύτερο είναι ένας χιόνικος μπάλος με την Αγγελική Κωνιωτοπούλου, με την ορχήστρα του Αριστίδη Μόσου, με τον ίδιο στο σαντούρι και με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Έξι ώρα Βοστόνης, κύριε Κρατζές Αγράτριας, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουζέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατάς μας από το Λέμινστα, το Γκάρντα και το Φίτσπουργκ και τη συνοικία Βοστόνης του East Boston. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε καθώς προείπα θα ακούσουμε μερικά από τα μεγάλα τραγούδια που γράφτηκαν στη δεκαετία του 60. Για το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία του ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας πρέπει να γίνεται τη στιγμή αυτή. Να αρχίζει τη στιγμή αυτή στο Μαλλιώτιο. Υποθέτω ότι όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων μελών θα είναι παρόντες.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου στο Βέλγιο για το Qatar Gate, αβάσιμη εμπλοκή μου, απαντάει εκείνος. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 83 αγροτοδαστικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα με ενισχυμένους ανέμους, μεγάλη φωτιά από το μεσημέρι σε δαστική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας, έκλεισε την Εθνική Οδό και την πολεμάνε 120 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα φωτιά και στον κάμπο των Σπάτων έκαψε ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στα παγκόσμια νέα ολοκληρώθηκε στην Ελβετία με τη συνεχιζόμενη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού επιοπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο. Αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και προσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών και συστήνεται ανώτατη επιτροπή και την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Στη Βρετανία, στον απόϊχο επανεκλογή στη Βουλή, έπειτα από 9 χρόνια απουσίας του μέχρι τώρα δημάρχου του ευρύτερου Μάντσεστερ, Andy Burnham, ο οποίος είναι βέβαιο θα διεκδικήσει και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αναγκάστηκε ήδη ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμαρ να ανακοινώσει την παρέτησή του, αλλά θα παραμείνει ως υπηρεσιακός έως ότου εξελιχθεί η όλη διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο. Συνεχίζεται ο θερμικός τόρος πάνω από Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία η θερμοκρασία φτάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου, 108 και 109 Φαρενάιτ, αναγκάζοντας τις αρχές να επισπεύσουν τη λήξη της χιονικής χρονιάς, ρεκόρ θερμοκρασίας και σε Ισπανία και Ιταλία. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ από τον ιστότοπο του Truth Social χθες βράδυ κατηγόρησε ως εθνική προδοσία το άρθρο του δημοσιογράφου Neil McFarquhar και την New York Times που αναρωτήθηκε ποια είναι τα ωφέλη για Αμερική του τρίμηνου πολέμου με το Ιράν ενώ θα συνεχιστεί το πυρηνικό του πρόγραμμα με επιπλέον 300 δισεκατομμύρια για την οικονομική ανασυγκρότησή του. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές Πάρκινσον ο Alan Greenspan που υπηρέτησε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Fed από το 1987 έως το 2006, 20 χρόνια υπό 4 πρόεδρους. Δεκάδες δασικές φωτιές εκτός ελέγχου στις Δυτικές Πολιτείες, 6 στη Γιούτα μετά από αυτές έχει ήδη κάψει, μία από αυτές συγγνώμη, έχει ήδη κάψει 34 τετραγωνικά μίλια δάσους. Καταιγίδες απόψε στη Μύρνη Αποστόνη με περίπου 60 βαθμούς και τοπικές πλημμύρες. Αύριο Τρίτη πρωινό σποραδική βροχή και δακάδα το απόγευμα με 70-75 βαθμούς. Και το νερό της Εθνικής Πισίνας μεταξύ του μνημείου του Προέδρου Λίνκεν και του Οβελίσκου του Προέδρου Ουάσιγκτον βρώμισε το Σάββατο από την πογιά που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ να χρησιμοποιηθεί 315 εκατομμύρια. Τώρα χρειάζεται άλλα 15 να διορθωθεί το πρόβλημα για να είναι έτοιμη μέχρι 4η Ιουλίου για τους πανηγυρισμούς, αλλά εκείνος κατηγορεί κάποιους άγνωστους βαναλιστές μη αποδεχόμενος τη δική του βλακεία. Α, ναι, και στο Μουντιάλ χθες δύο εκπλήξεις, Ιράν Βέλγιο 0-0 και Cape Verde Uruguay 2-2. Σήμερα Αυστρία Αργεντινή 0-2 με ιστορικά παγκόσμιο σκόρερ τον Μέση με 18 τέρματα στο Μουντιάλ. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026.

Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατό τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αξιωμένα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 23 Δευτέρα Ιουνίου, ευσεβίου επισκόπου Σαμοσάτων Ιερομάρτυρος και σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο 9 Ιουνίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 23 Δευτέρα Ιουνίου, το 168 π.Χ. τελειώνει ο Τρίτος Μακεδονικός Πόλεμος, όταν οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπό τον Λεύκιο Εμίλιο Πάολο νικούν και εχμαλωτίζουν τον βασιλιά Περσέα της Μακεδονίας. Το 1675 μετά Χριστόν ιδρύεται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. Το 1846 ο Βέλγος Adolf Sax δημιουργεί το πρώτο σαξόφωνο. Το 1910 στο Βερολίνο τα γερμανικά Zeppelin αρχίζουν αερομεταφορές επιβατών και αποσκευών. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις θριαμβεύουν επί των βουλγαρικών στη μάχη του Κιλκής. Το 1940 σαν σήμερα ο Χίτλερ μπήκε στο Παρίσι. Το 1943 ρατσιστικές εξεγέρσεις σημειώνονται στο Ντιτρόιτ κατά τις οποίες σκοτώνονται 29 άτομα. Το 69 σαν σήμερα πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Judy Garland, μεγάλη του Hollywood. Το 77 ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Αμερικής John Mitchell αρχίζει να εκτείει την ποινή του σχετικά με το ρόλο που έπαιξε στην υπόθεση Watergate και γίνεται ο πρώτος Αμερικανός Υπουργός που θα βρεθεί στη φυλακή. Μια θλιβερή σελίδα της Αμερικανικής ιστορίας. Το 1980 οι Σοβιετικοί ανακοινώνουν αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Αφγανιστάν. Το 87 πεθαίνει ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Fred Astaire, άλλος μεγάλος του Hollywood. Και τέλος σαν σήμερα το 89 σκάνδαλο της κτηματικής τράπεζας της Ελλάδας ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με συλλήψεις για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων δολαρίων είχε υποκατάστημα και στη Βοστόνη. Ήταν μέρος του σκάνδαλου Κοσκοντά. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Και προτού βάλω το CD του Αριστίδη Μόσχου στη θήκη του, να θα ακούσουμε μερικά από τα υπόλοιπα τραγούδια αύριο βράδυ. Λέω τώρα αμέσως να ακούσουμε την μία και μοναδική λαϊκή καντάδα, σε διασκευή βέβαια του Αριστίδη Μόσχου με την παρέα του εκεί. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender.

προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη δεκαετία του 60. 1965. Κατακόρυφη άνοδος της Μοσχολιού και το νέο κύμα στη ζωή μας. Πέρα από τα πολιτικά γεγονότα του 65, στο χώρο της μουσικής και του τραγουδιού εντείνονται περισσότερο οι προσπάθειες για νέα ποιότητα και προβολή του. Με τη φωνή της αναρχόμενης Βίκης Μοσχολιού, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Γιώργος Ζαμπέτας με νέες μουσικές φόρμες και βασικό όργανο της ορχήστρας πάντα το μπουζούκι, γράφουν συνθέσεις με πολύ σημαντικούς στιχουργούς, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Δημήτρη Χριστοδούλου και Βαγγέλη Γκούφα. Και κυκλοφορούν τραγούδια που αγγίζουν πλέον όλο και περισσότερο κόσμο. Τα τρένα που φύγαν, Δειλινά, Ξημερώματα και πολλά άλλα. Το 65 είναι η χρονιά που μπαίνει στη ζωή μας το νέο κύμα, που αποτελεί καινοτομία και οριοθετεί μια νέα γραμμή για το ελληνικό τραγούδι που έχει σαν βασικό στόχο τη λιτότητα της ορχήστρας. Πρώτο τραγούδι, το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», με τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Παπαστεφάνου και Κέτη Χωματά. Παρθενική εμφάνιση και των τριών στο χώρο του τραγουδιού. Την ίδια χρονιά το ελληνικό τραγούδι και το μπουζούκι ταξιδεύουν στα πέρατα της γης με την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξης Ζορμπάς. Το 65 σφραγίζεται και με ένα γεγονός, όχι ευχάριστο. Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης παίρνει απόφαση και αποδείχθηκε τελεσίδικη να εγκαταλείψει για πάντα το Λαϊκό Πάρκο και κάθε δημόσια τραγουδιστική εμφάνιση. Τις τελευταίες του εμφανίσεις ο Καζατζίδης τις πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 65 με τη Μαρινέλα, τη Γιώτα Λίδια και τον ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου στο χειμερινό Φαλιρικό επί των οδών Αχαρνών και Υπήρου. Λίγες μέρες αργότερα, ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα χώρισαν σαν σύζυγοι και σαν τραγουδιστικό ντουέτο. Η Μαρινέλα συνεχίζει την σόλο καριέρα της με την επιτυχία «Τα Παλικάρια» των Γιάννη Μαρκόπουλου και Άκου Δασκαλόπουλου, και ο Απόστολος Καρδάρας κάνει επιτυχία με το «Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι» με τον Αγγελόπουλο. Η σύνθεση των Παπά Αργύρι και Αργύρι «Κάποιος γιορτάζει» μπορεί να μην βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία με τη Μαρία Φαραντούρη. Μας λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ο ιστορικός του ελληνικού τραγουδιού από την ΕΡΤ.

σύνθεση του Καλδάρα ήταν αυτό βέβαια. Συνεχίζει ο Πάνος Γαβαλάς με μια σύνθεση δική του σε στίχους Βασίλη Βασιλιάδη. Δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ.

Αθάνατες Λαϊκές Επιτυχίες από το 65. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τα Δειλινά, η μεγάλη σύνθεση του Ζαμπέτα για τη Βίκη Μοσχολιού. Σε στίχους, Χάρη Βασιλιάδη.

Ο Μπάμπης Τσετίνης, υπέροχος καλλιτέχνης, ωραία φωνή, αλλά δυστυχώς η αρρώστια, η παλιά αρρώστια, έκοψε τη ζωή του πολύ νωρίς.

Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Στα Αποστόλη το κουτούκι ερμήνευσαν ο Βαγγέλης Περπινιάδης και ο Μάριος.

ακάθεκτη. Συνεχίζει στη δεκαετία του 60 η καριέρα της Βίκης Μοσχολιού. Με άλλη μια σύνθεση του Ζαμπέτα, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

και τα τρένα που φύγαν. Μεγάλη σύνθεση του Ξαρχάκου σε στίχους Βαγγέλη Γκούφα και Βασίλη Ανδρεόπουλου για τη Βίκυ Μοσχολιού.

Ο Μίκης Θεοδωράκης βασίστηκε στη φωνή του Γρηγόρη Μπηδικότσι να γράψει μερικά από τα υπέροχα τραγούδια του. Ένα από αυτά, Γωνιά Γωνιά, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Από τη δεκαετία του 60 ακούσαμε πάλι απόψε εδώ στο ημίρο των Ανδρών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.